Γιωβανέτα σαν πληθυσί στο Κιάτσκα. Αθμητά ή. Είναι η Τικάρπετ Νίκο. Γιατί είναι τα στρατηγικό σου με Σάντ. Γιατί κάρπετ κοιντά, κάρπετ κοπασαρή. Γιατί κολογοχνά να βρει στην Ιβλά. Γιατί κάρπετ. Κάρπετ κοσχένσα.